0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν έχει πανσέλινο, μια απροσδιόριστη βουή απλώνεται παντού. Κάτι σαν απόϊχος από παλιά γαμήλια γλέντια. Σαν ψήθυρος πριν από τη συναυλία. Είναι τα ξωτικά που κουρδίζουν τα βιολιά τους. Πανσέλινος, Γιάννης Τριάντης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί.
4: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αγαπάω το τυθλιμένο στον κόσμο, τα θολαματάκια, τους άρρωστους ανθρώπους, τα ξερά γυμνά δέντρα και τα έρημα πάρκα, τις νεκρές πολιτείες, τους τρισκότινους τόπους, τα καράβια που φεύγουν για καινούργια ταξίδια και δεν ξέρουν καλά αν θα γυρίσουν ποτέ πίσω. Αγαπάω και θα θέλα μαζί τους να πάω και ούτε πια να γυρίσω. Αγαπάω τις κλαμμένες, ωραίες γυναίκες που κοιτάνε μακριά, που κοιτάνε θλιμμένα. Αγαπώ σε τούτο τον κόσμο ό,τι κλαίει, γιατί μοιάζει με μένα. Αγαπάω. Νίκος Καβαδίας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντα.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του,

πάνω του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε μια χειμωνιάτικη γωνιά μπορείς να ονειρεύεσαι την άνοιξη. Γωνιά, Γιώργης Παπανικολάου, Στρέκος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
5: Φύλαμε.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σκιές μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τι να μου κάνεις τα λαγματιά που λάμπεις στο μέτωπό σου. Το ξέρω, πάνω στα χείλια σου έγραψε ο κεραυνός το όνομά του. Το ξέρω, μέσα στα μάτια σου έχτισε ένα σαϊτό στη φωλιά του. Μα εδώ στην όκτη την υγρή μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Μόνο ένας δρόμος απατηλός και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει και να διαβείς αντίπερα, να ξαναβρεις τους συντρόφους σου, άνθη, πουλιά, ελάφια, να βρεις μια άλλη θάλασσα, μια άλλη απαλωσύνη. Αμοργός, Νίκος Γκάτσος. Πάντα

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Έψαχνα
1: να σε βρω. Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη μαζί σα το πρωινό τη Παρασκευή.
2: Παρασκευή, πολύ ωραία.
1: Επιτέλου Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε μαζί σα για τι επόμενε 3 ώρε μέχρι τι 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε να ρίξουμε για μια ματιά στον καιρό για να δούμε τι θα μα κάνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα είναι καλύτερο το προηγούμενο, μακάρι. Επίση έχουμε να ακούσουμε στη συνέχεια Χρήστο Θηβαίο, Γιάννη Κότσιρα, Γιώργο Νταλάρα και αμέσω τώρα Αλκίνο Ιωαννίδη. Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.

0: Διβαίως, μικρή πατρίδα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής. Επιτέλους, 8 Μαΐου σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ματιά στον καιρό. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το λέμε λίγο, μια μικρή διόρθωση.
0: Ναι, μια μικρή διόρθωση, ναι. Ας πούμε, με συννεφιά και το ανώτερο είναι 22 βαθμοί. Εκεί γύρω στις 6 το απόγευμα, από ό,τι βλέπουμε.
1: Ναι, όντως.
0: Εντάξει.
1: Αλλά από την άλλη, ξέρεις. Αρχίζει ο δρόμος χωρίς επιστροφή.
0: Ναι, από τη Δευτέρα κυρίως και μετά.
1: Ναι, από τη Δευτέρα και μετά αρχίζουν τα τριαντάρια.
0: Γιατί το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο μεν θα είναι ο καιρός, την Κυριακή θα έχει ζέστη, θα έχει συννεφιά.
1: Αλλά θα έχει 28 βαθμούς.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δηλαδή. Okay.
0: Ναι, ετοιμαστείτε.
1: Ναι.
0: Τα καλοκαιρινά.
1: Όποιος έχει βγάλει, αλλιώς θα βάλουμε τα μπουφάν.
0: Ναι. Αλλή σε εμάς που δεν έχουμε προνοήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Και η ώρα πάει 7 και 9.

0: Καλημέρα, Μελώδια. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Μια ματιά στην επικαιρότητα τώρα.
1: Ναι.
0: Να σταθούμε σε μια φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ναι, λίγο σασμός μου κάνει αυτή η φωτογραφία.
0: Σωστό.
1: Καθημερινής. Ουσιαστικά είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, που βρέθηκε χθες στο Βατικανό. Είχε συναντήσεις με τον Πάπα, με τον προκαθήμενο δηλαδή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τον οποίο, όπως γνωρίζουμε, τον έχει λούσει. Είναι Αμερικανός πρώτον, αλλά τον έχει λούσει ο Τραμπ με τον γνωστό του τρόπο, γιατί δεν του κάνει τα χατήρια, τέλος πάντων δεν κρατάει, γιατί δεν ενισχύει την εικόνα του.
0: Και ο Πάπας επίσης έχει κάνει κάποιες δηλώσεις.
1: Ακριβώς. Και γιατί ουσιαστικά στέκεται. Δεν ξέρω, στέκεται απέναντι, αλλά στέκεται.
0: Σταματήστε τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Δεν λέει.
1: Από την άλλη, δηλαδή, ένας προκαθημένος
0: της Αμερικής,
1: της Εκκλησίας, συνεχίστε να σφάζεστε. Ήταν μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη σκία των επιθέσεων του Τραμπ εναντίον του Πάπα, τέλος πάντων. Και
0: άρα,
1: ουσιαστικά,
0: λοιπόν,
1: νομίζω ότι έχουν αναλάβει οι άνθρωποι που είναι λίγο πιο.
0: Ο καλός αστυνομικός και ο κακός αστυνομικός.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι ο Ρούμπιο έχει λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα στον αέρα.
0: Ευαισθησία.
1: Είναι ένα πολιτικόν. Οπότε θεωρώ ότι σύμφωνα με αυτό θα φερθεί. Ο Τραμπ δεν είναι πολιτικός, είναι κάτι άλλο. Είναι από άλλη τέχνη. Έρχεται. Οπότε.
0: Μια πόλη μετερίζει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουν αναλάβει διάφοροι μασάζ, διάφορες κατευθύνσεις, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με την ουσία του πολέμου και με την εικόνα του.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλημέρα.
0: Πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου, 7 και 14 πάει η ώρα. Ακούμε τώρα Γιώργο Νταλάρα. Στα κλασικά μας εδώ. Αχ, Χελιδόνη μου. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μετά ας μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που βρήκαμε σήμερα.
1: Για να δούμε.

0: Αματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. Όλοι τελικά συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας, αλλά μήπως...
1: Ωραία, ξέρεις τι, είναι ότι ακόμα και όταν αυτοί που λέμε ότι αντιστεκόμαστε...
0: Ναι, δεν αντιστεκόμαστε.
1: Είναι τόσο μεγάλη ευκολία κάποια στιγμή που θα πνίγεσαι, θα τρέχεις, θα πεις... Έλα τώρα, δεν πειράζει. Ας ναι. Ακόμα ας και αν το κάνεις με ενοχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λες, εντάξει, δεν πειράζει, μια φορά θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Και όταν βλέπεις την ευκολία, λες... Δεν είναι δυνατόν να στέκεσαι μακριά από αυτή τη λέλαπα.
0: Ναι, αλλά τι λέει εδώ η έρευνα, η νέα. Η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες.
1: Ναι, λογικό δεν είναι.
0: Είναι έρευνα των πανεπιστημίων Carnegie Mellon, MIT και από την Οξφόρδη και από την
1: και από το UCLA. Δηλαδή μιλάμε ναι. Του κορυφαία πανεπιστημία σχετικά με τεχνολογία.
0: Αυτή λοιπόν η έρευνα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα και ευρύτερα να σκεφτόμαστε.
1: Ναι.
0: Η προθυμένος ατόμου, διαβάζουμε, να επιμένει στην επίλυση προβλημάτων είναι ζωτική σημασίας για την απόκτηση δεξιοτήτων.
1: Άρα,
0: όλα αυτά που λέει η έρευνα προκαλούν ανησυχία, γιατί αν αυτά που βλέπουμε και παρατηρούμε εμείς τώρα βρίσκονται σε ένα στάδιο α, φανταστείτε τι έχει να γίνει σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια.
1: Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Δηλαδή αυτό που λέει νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Ότι ας μην παραδοθούμε τόσο εύκολα.
0: Ναι, και μην ξεγελιόμαστε από το μυαλό μας που λέει για να δούμε τι λέει και η τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ ξέρω τι θέλω. Αλλά
1: όχι.
0: Για να...
1: ναι. Ο μόνος λόγος που στρεφόμαστε σε αυτήν είναι για την ευκολία.
0: Ναι,
1: δεν είναι για να συγκριθούμε μαζί της. Ναι, εντάξει.
0: Τελεία και παύλα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 7 και 18 η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με Γεράσιμο Ανδρεάτο. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Αμέσως μετά, σας θυμίζουμε, έχουμε χρηματοκιβώτιο γιατί σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Δίνουμε πολλά χρήματα σήμερα. Περισσότερα μετά.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Και μόλις ακούσαμε Δημήτρη Μητροπάνου και Αλέκα Καναλίδου στα δίδυμα Φεγγάρια. Θυμίζουμε ότι σήμερα, Παρασκευή, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Φυσικά για το χρηματοκιβώτιο, καθώς αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει 12.808 ευρώ. Προλαβαίνετε κι εσείς να λάβετε μέρος. Η κλήρωση θα γίνει το απόγευμα στις 4, λίγο μετά δηλαδή. Άρα μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600, γράφουμε win και περιμένουμε μέχρι να έρθει η ώρα της κλήρωσης. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα από όλα αυτά που θα έχει λάβει. Θα τηλεφωνήσει. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 12.808 ευρώ και έτσι να κερδίσετε τα χρήματα.
1: Αμέσως.
0: Σημειώστε το ποσό. Μην τυχόν σας τηλεφωνήσει και το ξεχάσετε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Σε καλή μεριά, αν τα
1: καλή κερδίσετε. Επιτυχία. Είναι σε λίγες ώρες και είναι τα περισσότερα χρήματα που έχουμε δώσει ποτέ.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Σασμός, 8 και 24.

0: τάση είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 27 πάει ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Μάλιστα, συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
2: Μπλέχτηκα με τα ακουστικά μου. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια και αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μας καλεί λοιπόν να πάμε στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί άναψαν τα πρώτα φώτα της πόλης. Θα ανακαλύψετε ξεχωριστές δράσεις και μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους. Gasmuseum.gr για λεπτομέρειες.
1: Επίσης θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που είναι ο αποκλειστικό

0: χορηγός της συναυλίας των Metallica στις 9 Μαΐου. Αύριο είναι η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Και αν έχετε ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό σας, αν είστε από τους τυχερούς δηλαδή, να έχετε στο νου σας πως η Cosmote Telecom θα έχει φτιάξει ένα booth εκεί στο ΟΑΚΑ και θα σας περιμένει με happenings και δώρα που θα απογειώσουν την όλη εμπειρία. Ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε αναγνωρίσει τις 3 φωνές. Αν βρείτε τις άλλες 2 που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Σας τηλεφωνούμε για να παίξουμε μαζί στον αέρα.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλία και τον Δημήτρη.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει. 8:30 ώρα για Natural Factors.
3: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
4: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
3: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
4: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
3: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
5: Και όχι μόνο.
6: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανασωπητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Με το στόμα γεμάτο.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Από κάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες στα περασμένα χρόνια. Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα. Και σε βροχή, σε χιόνια. Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες. Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα. Γιατί μ' αγάπησες, Μαρία Πολυδούρη.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
4: Φεγγάρι, μάγια.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Και καλημέρα σας. Ακούτε Μελωδία στο 99,2. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας το πρωινό της Παρασκευής.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Λίγο μετά τις 8 και σήμερα παίζουμε μαζί στον αέρα το παιχνίδι με τις φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων. Έχετε βρει τις 3. Πάμε να βρούμε τις άλλες 2. Αν τις βρείτε, κερδίζετε μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ. Και πάμε τώρα να παίξουμε με τη φίλη μας τη Μαρία.
3: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
1: Μαρία, θύμισε μας με τι ασχολείσαι.
4: Είμαι σε έναν δημόσιο φορέα στην Διεύθυνση Πληροφορικής.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά ακόμα. Πιστεύεις ότι έχεις βρει τις φωνές?
4: Όχι, δεν νομίζω.
2: Πολύ ωραία. Τύχη, τέλεια, φίλοι μου.
4: Στην τύχη ακριβώς.
1: Πάμε.
5: Πάντα έντεχνα.
6: Πάντα
5: μελωδία.
1: Λοιπόν, Μαρία, σε ακούμε. Έχουν μείνει 2 φωνές. Έχουμε βρει τις 3. Μήπως τις θυμάσαι?
4: Μπορούμε να μου τις θυμίσετε.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Μαρία Παπαγεωργίου και Γιάννης Χαρούλης. Μένουν άλλες 2 φωνές. Ποιες είναι?
4: Άλλες 2 φωνές. Νταλάρας.
1: Γιώργος Νταλάρας.
4: Και. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Όχι, συγγνώμη.
1: Ούτε στην τύχη, ένα όνομα.
4: Έχω κολλήσει τώρα.
1: Δεν πειράζει, Μαρία. Πάμε για το ένα όνομα. Πάμε για 50 ευρώ.
4: Ωραία, πάμε για το ένα. Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε την ταυτοποίηση. Παρακαλώ, το μηχάνημα, Ματούλα. Λάθος.
4: Ναι, το περίμενα. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά. Όποτε θέλεις.
2: Καλή επιτυχία στην επόμενη φορά.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Πάει και η Μαρία.
1: Πρέπει να κάνουμε κάποια επανάληψη, νομίζω, πάλι με το.
2: Ναι. Με ποιο?
1: Με το μοντάζ, να το ακούσουμε στον αέρα ξανά.
2: Ναι, αυτό φταίει.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί θα βρείτε το μοντάζ, να το ακούσετε όσες φορές θέλετε, ούτως ή άλλως. 2 φωνές έχουν μείνει. Δοκιμάστε. Αν θέλετε, αν έχετε όρεξη.
2: Αν θέλετε. Τη διάθεση να παίξετε εδώ, να χάσετε.
1: Και να κάποιοι κέρδισαν.
2: Εντάξει, δεν μιλάω.
1: Μεθυσμένη καρδιά για τη συνέχεια. Pix Lux, καλημέρα. Επιτέλους Παρασκευή. Σε λίγο θα θέλαμε να μιλήσουμε για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ενός Γερμανού που μήνυσε έναν ταξιδιωτικό πράκτορα για ένα πρόβλημα σε ένα ελληνικό ξενοδοχείο. Δεν σας λέμε τίποτα άλλο στο παρόν, αλλά η ιστορία έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πάμε τώρα στην ιστορία ενός Γερμανού τουρίστα που κέρδισε αποζημίωση από τον ταξιδιωτικό του πράκτορα. Γιατί λέτε, γιατί σε ένα ξενοδοχείο στην Go δεν έβρισκε ξαπλώστρα από τις 6 το πρωί. Πήγαινε δηλαδή 6 το πρωί και τι έβλεπε, πετσέτες πάνω σε ξαπλώστες. Είναι γνωστό το κόλπο, το έχω ζήσει κι εγώ. Πάνε διάφοροι.
1: Και λίγο πολύ μπορεί να το έχουμε κάνει κι εμείς. Δηλαδή, όποιος κατέβει πρώτος το πρωινό, ας πιάσει ξαπλώστρες.
0: Από το βράδυ.
1: Αλλά
0: το κάνουν.
1: Αυτό ναι, είναι το. Okay, εντάξει, μέχρι να φάω. Αλλά το να μέσα στη νύχτα έχουμε δει βίντεο Βρετανών, νομίζω, τουριστών να μπαίνουν κρυφά στους κήπους. Γιατί είναι κλειστή η πισίνα. Ο χώρος πισίνας είναι κλειστός όσο δεν λειτουργεί. Να πηδάνε αυτά τα λυσιδάκια που βάζουν.
0: Ένα βιβλίο επάνω.
1: Λοιπόν, αυτός ο Γερμανός όμως, επειδή αυτή την πρακτική την έβλεπε και η οικογένειά του, ούτε αυτός είχε που να κάτσει όταν ξυπνούσε.
0: Φανταστείτε από τις 6 το πρωί να ψάχνεις ξαπλώστρα και να μην βρίσκεις.
1: Δηλαδή, Γερμανός και δεν έβρισκε από τις 6 το πρωί που ξεκίνησε η δουλίτσα στην ξαπλώστρα.
0: 6 το πρωί και δεν έβρισκε. Εγώ το τονίζω.
1: Κέρδισε όμως 900 ευρώ. Τα διεκδίκησε.
0: Δεν γίνονται συχνά τέτοιες δίκες όμως. Δηλαδή, πήγε στο δικαστήριο και είπε μηνύω την εταιρεία, τον ταξιδιωτικό πράκτορα, γιατί με έστειλε σε ένα ξενοδοχείο στο οποίο δεν έχει τη σωστή, τη λογική αναλογία ξαπλώστρων προς τους επισκέπτες.
1: Δηλαδή, όταν σου λέει όλες ότι έχει πισίνα, ότι έχει αυτές τις παροχές, έχει πρωινό. Είναι σαν να σου λέει έχει πρωινό το ξενοδοχείο, και όταν κατεβαίνεις να φας, ότι είναι μέχρι τις 10, σου λέει τελείωσε, δεν έχει να φας.
0: Ναι, γιατί το πρόλαβαν οι άλλοι.
1: Ναι, δεν είναι έτσι αυτό. Όταν...
0: Μπράβο του πάντως.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, και είναι ένα ωραίο παράδειγμα αυτή η ιστορία.
1: Στην Go έγινε
0: και
1: αυτό.
0: Για μας. Φυσικά.
1: 900 ευρώ, μια χαρά το επόμενο ταξίδι. Τουλάχιστον για ένα από τους 4 της οικογένειας.
0: Μην το λες, γιατί για τους ξένους.
1: Ναι, μπορεί να είναι πιο φθηνά.
0: Αγοράζεις με 900 ευρώ ένα πακέτο που μπορεί κάτι να βολέψει. Σίγουρα δίνει περισσότερα πράγματα από ό,τι παίρνουμε εμείς ως Έλληνες.
1: Πάντως, επειδή βλέπω όλα αυτά που ανέφερε στη μήνυσή του, περνούσε, λέει, 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα. Παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε από τις 6. Τον σκέφτομαι πάντως τον άνθρωπο, την απόγνωση ενός ανθρώπου που έχει έρθει να περάσει μια ρημαδοβδομάδα στη χώρα μας και δεν μπορεί σε καμία από αυτές να βάλει.
0: Μα να σηκώνεσαι 6 το πρωί και να μην βρίσκεις ξαπλώστρα, είναι δυνατόν?
1: Όπω.
0: Αν έχετε και εσείς κάποια παρόμοια ιστορία και θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας, στείλτε μας το μήνυμά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Ματούλα Ζαμάνη. Τραγουδάει εδώ τον Αύγουστο από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες μας δηλαδή, εδώ στη μουσική μας σκηνή αυτή τη φορά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV. Σας θυμίζουμε πως η Κοσμοτέ TV τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσουμε τον τελικό του UEFA Champions League. Δίνει αυτό το δώρο σε 4 τυχερούς. Άρα λοιπόν, μπαίνετε στην εφαρμογή, στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί εσείς να κερδίσετε ένα από τα 4 αυτά πακέτα.
1: Πολύ ωραία.
0: Που θα ζήσουν αυτό το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμηνο στη Βουδαπέστη.
1: Φυσικό αέριο μαζί μας επίσης. Κάθε γενιά για να προχωρήσει χρειάζεται ενέργεια. Και αυτή μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Στο Μουσείο, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη. Μας καλεί εκεί άναψαν τα πρώτα φώτα της πόλης. Θα επισκεφτείτε το gasmuseum.gr για να ενημερωθείτε για όλες τις δράσεις, για όλες τις ηλικίες.
0: Και στις 9 έχουμε ακόμα μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 12.808 ευρώ.
5: Φαντάσου να το κερδίσεις.
6: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα να ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
2: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
10: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης, όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Σε Μελωδία 99,2.
15: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή, σε 9 ακριβώς πάει η ώρα. Έχουμε κίνηση στους δρόμους, στα γνωστά σημεία φυσικά και στον Κηφισό και στην Κηφισίας και στη Μεσογείον, στην Κάθοδο. Αλλά έχουμε έντονο ποτηλιάρισμα ό,τι βλέπουμε εδώ και στην Κωνσταντινουπόλεως και στη Λεωφόρο Αθηνών και στο Μεταξουργείο γενικότερα. Συμβαίνει κάτι εκεί, εσείς που μας ακούτε από την περιοχή?
16: Συμβαίνει κάτι στο Μεταξουργείο σήμερα, τώρα το πρωί?
15: Τώρα, ξέρω εγώ. Γιατί βλέπω πολύ κίνηση εδώ, όπως και στη Σταδίου. Μποτιλιαρισμένη φουλ και η άνοδος της συγκρούνη μποτιλιαρισμένη, όπως και η Βασιλείος Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και στα δύο ρεύματα. Παρασκευή σήμερα. Δεν φεύγετε, δεν θα φύγει κόσμος?
16: Ναι, δεν νομίζω.
15: Μάλιστα. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης και ακούμε για τη συνέχεια Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κώστα Λιβαδά, η επιμονή σου. Και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για ηλεκτρικά πατίνια, γιατί έρχεται, λέει, μια νέα ρύθμιση που θα είναι πάρα πολύ αυστηρή.
16: Λογικό, νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα πλαίσιο. Δεν μπορώ να θρυνούμε άλλο νέα παιδιά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή σε 9 και 5 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για πατίνια και για νέες ρυθμίσεις που έρχονται, μάλλον για μια νέα μεγάλη ρύθμιση, που περιλαμβάνει και αυξημένα πρόστιμα και για τους παραβάτες και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια που είναι εκτός των τεχνικών προδιαγραφών.
1: Σύμφωνοι, αλλά όλα αυτά τα πατίνια που έχουν δοθεί στην αγορά, το γεγονός ότι μπορείς να νοικιάσεις πατίνι με ένα ευρώ από το δρόμο, θέλει να μου πει κάποιος. Πώς ακριβώς θα ελεγχθεί, ποιος θα ανέβει πάνω στο πατίνι που θα δώσει το 1 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ανοιχτεί πάρα πολύ. Είναι σαν να έχει χυθεί όλο το θέμα στην ελληνική κοινωνία. Τώρα πώς θα μαζέψεις από την κάθε χαραμάδα εκεί που έχει μπει αυτό το. Έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια πολλοί κόσμος για να πηγαίνει στη δουλειά του. Υπάρχει παντού ένα ηλεκτρικό πατίνι. Είναι δύσκολο να μπει ένα πλαίσιο. Συνήθως γίνεται πριν αυτό το πράγμα, ξέρεις, πάρει τέτοια μαζική έκταση.
0: Αλλά τώρα, επειδή και υπάρχει και κόσμος που ακόμα και τώρα λέει όχι, είναι λάθος. Όμως όταν αρχίζεις να συμμετέχεις σε ατυχήματα ή δυστυχήματα, το χειρότερο.
1: Οι άνθρωποι χάνουν τα παιδιά τους από τα πατίνια.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να μπει ένας κανόνας.
1: Ναι.
0: Όχι ένας, αρκετοί. Επίσης, μπαίνουν τώρα και οι ασφαλιστικές εταιρείες μέσα στην όλη ιστορία.
1: Ναι, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι, λέει, οι άνθρωποι που θα έχουν ή που κυκλοφορούν στον δρόμο με πατίνια. Αλλά ξέρεις τώρα αυτό. Υπάρχουν τρομερές διακυμάνσεις για το πατίνι. Είναι ένα από τα πρώτα οχήματα που παίρνεις και σε ένα παιδί δώρο. Δηλαδή, είναι κάτι με το οποίο είναι εξοικειωμένα τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Και αυτό ξαφνικά έγινε όχημα, αυτό το πατίνι που ήταν για τα μπαλκόνια, τις παιδικές χαρές κτλ. Έγινε ένα όχημα με το οποίο αρχίσαμε να κινούμαστε μέσα στην πόλη, σε μια ζούγκλα. Έτσι, που δεν είναι και πόλη για να κινείσαι. Αλλά.
0: Καλά, εγώ βλέπω πατίνια σε λεωφόρους.
1: Ναι.
0: Στη λεωφορεία για τα λεωφορεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κανονικά εκεί πατίνι.
1: Ναι.
0: Ούτε καλά, πέρα από το πεζοδρόμιο και.
1: Τα οποία είναι ξέρεις, και πολύ επικίνδυνα ακόμα. Δηλαδή, αν είναι επικίνδυνη μία φορά η μηχανή, τα πατίνια είναι επί χίλια. Πόσο μάλλον χωρίς καμία προστασία ανάμεσα σε αυτοκίνητα, χωρίς παιδεία οδηγική, χωρίς κανένα κανόνα.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Ένας ανήλικος δεν ξέρει κανόνες.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί είναι ένα πατίνι. Το πατίνι είναι το πρώτο όχημα που παίρνουν τα παιδιά. Δεν μπορείς αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο να του πεις ότι αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν είναι το πατίνι που βγαίνει στη γειτονιά και κάνεις βόλτα και μετά θρυνούμε όλοι.
0: Και όταν σε ακούς το παιδί μετά.
1: Ναι, αυτό δεν είναι εύκολα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το πλαίσιο αφορά τους πάντες, όχι μόνο τα παιδιά, έτσι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αγαπώ να προσέχεις το πρωινό της Παρασκευής, 9 και 7 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλία και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το βάλς των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα εδώ από τις κασέτες του Μελωδία. Οι κασέτες «Οι φωνές του αύριο 2026» ήταν το βάλς των ονείρων, ένα από τα πιο πολύ συζητημένα τραγούδια, τα viral της εποχής. Ετοιμάζουμε κάτι με τη Μαριάννα, θα σας πούμε λεπτομέρειες από Δευτέρα.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, τώρα να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς σε λίγες ώρες δίνει 12.808 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε κι εσείς, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας στο 19600 και γράφοντας μόνο WIN, τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι τις 4. Τότε η Μέρη θα κάνει την κλήρωση, θα κλήρωσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό.
1: Ελπίζω να το σηκώσετε.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση αυτή. Πρέπει να απαντήσετε στην κλήση.
1: Στις 5.
0: Γιατί τώρα το ποσό που δίνουμε έχει κλήσεις. Προκύψει από.
1: Ναι, εννοώ διπλό... στις 5 φορές που θα χτυπήσω τηλέφωνο.
0: Στα 5 χτυπήματα. Είχαμε διπλό jackpot δύο προηγούμενες εβδομάδες. Άρα λοιπόν. 12.808 ευρώ σας περιμένουν. Για να τα διεκδικήσετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. 12.808 ευρώ. Μόλις αν λάβετε εσείς το τηλεφώνημα. Αν δεχτείτε εσείς την κλήση, θα σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο και εκεί λέτε 12.808 ευρώ.
1: Και αμέσως το κερδίσετε.
0: Και καλή επιτυχία. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Ο Γιάννης Πουλόπουλος εδώ, τραγουδά. Όλα δικά σου. Στο πρωινό της Παρασκευής. 9 και 4 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, Παρασκευή πριν από Σαββατοκύριακο, με το οποίο νομίζω ότι δεν παίρνει άλλη αναβολή, πρέπει να ασχοληθούμε με το σπίτι.
0: Ωραία.
1: Εννοώ με το σπίτι με τα καλοκαιρινά, με αυτό το βάσανο. Όπως λέει και μια φίλη μου, που την είχαν πάρει από εταιρεία δημοσκοπήσεων, που γίνονται και πολλές έρευνες τελευταία,
0: ναι,
1: για το τι θα ψηφίσει. Λέει, θα ψηφίσω αυτό που θα μου κατεβάσετε καλοκαιρινά.
0: Ωραία. Πελατειακή σχέση. Παραμένει πελατειακή σχέση.
1: Όμως πριν από κάνα δύο Κυριακές, πότε ήταν, ίσως και παραπάνω, το ΚΑΠΑ της Καθημερινής είχε μια συνέντευξη σε αυτή τη γυναίκα που όλοι θεωρούμε ότι είναι το η παστικοθοδόρα τέλος πάντων της ζωής μας. Είναι αυτή η Μάρι Κόντο. Που
0: τακτοποιεί τα πάντα, πετάει, μας βοηθάει να πετάξουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε. Και μάλιστα τι έλεγε, θυμάμαι.
1: Είναι Ιαπωνέζα.
0: Ναι. Και ρωτάει πάντα τους ανθρώπους που κουράρει, αυτό σου δίνει χαρά.
1: Ναι.
0: Όχι, λες εσύ. Πέτα το. Κατευθείαν.
1: Πέτα το. Λοιπόν. Λέει μερικά πολύ ωραία πράγματα. Καταρχάς, να πούμε ότι η Μάρι Κόντο, που νομίζω ότι είναι 60-70, είναι 41 σήμερα. Μετά από αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, αυτήν την καριέρα που έχει κάνει, τακτοποιώντας τα σπίτια ή δίνοντάς μας ιδέες για το πώς θα ζούμε σε ένα πιο τακτοποιημένο περιβάλλον, είναι ακόμα 41. Και μόνο εμείς μεγαλώνουμε, ρε παιδάκι.
0: Και έχει βγάλει τόσα λεφτά.
1: Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Όμως έχω σταθεί σε μερικά πράγματα από αυτή τη συνέντευξη.
0: Έχουμε συμβουλές.
1: Μπας και πάρουμε. Εντάξει, συμβουλές όχι, αλλά μπας και πάρουμε ιδέες για να το δούμε λίγο αλλιώς. Για παράδειγμα, εκείνη έλεγε ότι μετά τη γέννηση των παιδιών της, ότι στο παρελθόν επιδίωκε τα σπίτια της να είναι απολύτως τακτοποιημένα, γεμάτα αποκλειστικά με αντικείμενα που της προκαλούσαν χαρά, όπως είπες και εσύ, έτσι είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό της. Όμως η καθημερινότητα μετά τα παιδιά άλλαξε και αυτό που είχα στο μυαλό μου δεν μπορούσε να είναι ρεαλιστικό.
0: Πατούσε και αυτή η ξυπόλυτη πάνω σε παιχνίδια.
1: Αχ, πατούσε στο δεινόσαυρο. Το οποίο εντάξει, μπορεί να σε ακούσει όλη η πολυκατοικία.
0: Δεν γίνεται να έχει παιδί και να μην σου συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, γιατί αντικείμενα που σε μένα προκαλούσαν χαρά, στα παιδιά μου δεν έλεγαν τίποτα.
0: Σωστό.
1: Οπότε άρχισε να υποχωρεί λίγο το εγώ της, ακόμα και στο σπίτι. Γιατί ακόμα και όταν κρατάμε τα πάντα σε ένα σπίτι, το εγώ μας είναι.
0: Σωστά.
1: Είναι ότι θέλουμε να τα έχουμε όλα αυτά δικά μας.
0: Τα παιδιά μας τα ρωτήσαμε.
1: Όχι. Λοιπόν, ναι. Το ζητούμενο λοιπόν όταν αποκτάς παιδιά δεν είναι η τελειότητα, αλλά το ότι μπορούμε να φροντίζουμε ό,τι πραγματικά έχει αξία. Και έτσι σταδιακά απομακρύνθηκα από την ανάγκη να ελέγχω, λέει, τους κοινόχρηστους χώρους ενός σπιτιού.
0: Πολύ ήρεμη μου φαίνεται η Μάρι Κόντο.
1: Πραγματικά, όταν ζεις ένα σπίτι με άλλους τέσσερις, υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι.
0: Τώρα το χέρι στην καρδιά, δεν πιστεύεις ότι είναι ψυχαναγκαστική?
1: Πάρα πολύ. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι πιο ψυχαναγκαστική από μένα. Οπότε δεν ταυτίζομαι τόσο πολύ. Θέλω να διαβάσω όλη τη συνέντευξή του στον αέρα. Δεν με ενοχλεί, λέει, αν το σπίτι είναι λίγο ακατάστατο. Αρκεί να επανέρχεται στην τάξη λίγο πριν πάμε για ύπνο. Είναι τόσο φίλη μου.
0: Μάρι Κόντο, δικτάτορα. Ωραία. Ακούμε Γιάννη Κότσαρη για τη συνέχεια και άμα θέλει συνεχίζουμε και μετά.
1: Εννοείται.
0: Με τη Μάρι Κόντο, αυτή την παστρικοθοδόρα, την παγκόσμια. Ακούμε τώρα Γιάννη Κότσαρη στο τραγούδι «Η πρώτη μας φορά». Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα, 9:20.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα. Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα, 9 και 24 η ώρα. Και μιλούσαμε λίγο πριν για τη Μάρι Κόντο. Αυτή η διάσημη κοπέλα, την Ασιάτισσα, την Ιαπωνία είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που διδάσκει όλο τον πλανήτη μέσα από κάποιες εκπομπές στο Netflix αρχικά να τακτοποιεί το σπίτι, να το αδειάζει, να πετάει ό,τι δεν θέλει πια και να δίνει μια νέα έτσι πνοή στον χώρο που ζούμε.
1: Η ίδια λέει ότι δεν είναι ο μινιμαλισμός ο στόχος της, παρόλο που εντάξει τα σπίτια αδειάζουν. Αλλά το θέμα δεν είναι να σκέφτεσαι τι θα πετάξεις, αλλά τι πρέπει να κρατήσεις. Όταν λέει λοιπόν οι άνθρωποι αρχίζουν να τακτοποιούν το σπίτι τους, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι πού θα αποθηκεύσω αυτό που θα κρατήσω. Ενώ δεν σκέφτονται αν όντως πρέπει να το κρατήσω. Έτσι. Λοιπόν, η αποθήκευση είναι σημαντική, αλλά από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. Αντί λέει να κρύβουμε αντικείμενα σε σημεία που δεν είναι στο οπτικό μας πεδίο, όταν δηλαδή κάτι το βάζουμε μέσα σε ένα σιρτάρι, το κρύβουμε πίσω από ένα καθρέφτη, πίσω από ένα έπιπλο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Είναι σαν να είναι γύρω μας και να μας ρουφάει τη ζωή. Αυτό το λέω εγώ.
0: Δεν ήρθε να μου το πει αυτό λοιπόν, πριν μετακομίσω.
1: Ναι. Επίσης, τα βιβλία που τα κρύβουμε, τις σημειώσεις, τα παλιά σημειωματάρια, παλιά πράγματα που δεν χρησιμοποιούμε πια. Το ότι τα βάζουμε κάπου και δεν τα βλέπουμε δεν σημαίνει ότι δεν τρώνε τη ζωή μας. Ακριβώς. Λοιπόν, πολλές φορές αποθηκεύουμε πράγματα που στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε και οδηγούμαστε έτσι, ακόμα και όταν τακτοποιούμε το σπίτι, στη συσσόρευση.
0: Πολύ σωστά. Εγώ το έχω ζήσει για πολλά χρόνια.
1: Αυτό, ακόμα και αν εξωτερικά φαίνεται πολύ ωραίο γιατί κάπου τα έχεις βάλει, είναι μια εσωτερική ακαταστασία. Αυτήν λοιπόν την εσωτερική ακαταστασία εγώ την πολεμάω στο σπίτι μου. Αυτήν, με αυτήν έχω να πολεμήσω.
0: Μένεις μόνος σου στο σπίτι σου?
1: Όχι.
0: Την επιβάλλεις εννοείς.
1: Εσωτερική ακαταστασία, γιατί αυτό που θα βάλουν ναι. κάπου...
0: Ναι.
1: Εγώ θα το τακτοποιήσω, κατάλαβες, κάποια στιγμή.
0: Ναι. Το ερώτημα, αν αυτό το αντικείμενο σου προκαλεί χαρά. Πώς σου φαίνεται?
1: Δεν μπορεί να σου προκαλούν όλα χαρά. Το λέει και εδώ πέρα η Μάρι Κόντο.
0: Α, το έχει
1: τα είδη πρώτης ανάγκης δεν μπορούν να σου προκαλούν χαρά. Δεν μπορεί να χαίρεσαι με τη χλωρίνη. Αχ, τι ωραία που την έχω εδώ πέρα. Πρέπει όμως να καταλαβαίνεις ότι το καθένα έχει τη χρησιμότητά του.
0: Ναι, και ότι μπορεί, υπάρχουν και ειδικές θέσεις.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Πρέπει να πετάτε τα πράγματά σας γιατί μας έχουν πιάσει τη ζωή.
0: Ή τα πετάμε ή τα δίνουμε.
1: Καλά, προφανώς.
0: Να βάλουμε και αυτή τη λεπτομέρεια μέσα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Σε 9 και 27 η ώρα μπαίνουμε γρήγορα-γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι αποτελεσματικό εδώ και 45 χρόνια. Το ταμαρίν, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά και είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φιλοδηγείο χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Έχουμε Γιώργο Βράτσο για τη συνέχεια και αμέσως μετά Λαυρέτης Μαχαιρίτσας με Τερμίτες. Πόσο σε θέλω.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου στη

0: στέλνεις μηνύματα, πάντα να ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
2: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 9.30, ώρα για Natural Factors.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψωνιά?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
15: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστη.
16: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστη.
17: Όλα, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
19: All win. Winning awaits.
20: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
22: Ρισκάρεις.
21: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
22: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
21: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
22: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
21: Εξαιρετικά! Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
24: 11 years, one Salonica. One for all, all for one.
25: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
26: One Salonica, the one you love.
8: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
27: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Γνωρίζουμε το αυτοκίνητό τους, όχι όμως έναν φίλο τους. Από Δευτέρα έως Παρασκευή μας κοιτούν με αηδία και λένε καλημέρα σαν εγκαστρίμηθοι. Όταν γιορτάζουν όμως φέρνουν κεράσματα. Αυτοί οι άνθρωποι που ζωντανεύουν μόνο στο ωράριό μας θα ήθελαν να είναι κάπου αλλού. Στο Πήλιο για παράδειγμα. Να τρώνε γλυκό του κουταλιού κάτω από αεωνόβια πλατάνια. Ή με φίλους παιδικούς να πίνουν μπύρα σε μια παραθαλάσσια ταβέρνα. Επειδή θα ήθελαν να είναι κάπου αλλού, καρφώνουν με μαχαίρια ακονισμένα. Και εμείς, για τους ίδιους λόγους, δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τις μαχαιριές. Στο κάτω-κάτω, είμαστε συνάδελφοι. Θα ήθελαν να είναι κάπου αλλού. Κωνσταντίνος Νικολάου.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
2: Πάντα μελωδία.

0: Πόσο σε θέλω, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Τερμίτες, φυσικά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, σε 9 και 39 η ώρα. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τη χαρά μας, γιατί σας έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την κασέτα του Μελωδία, για το Μίκη Θεοδωράκη με την Ατάσα Μποφίλιου και τις ενορχιστρώσεις του Θέμη Καναμουρατίδη. Αυτή η κασέτα, αυτή η συναυλία ανέβηκε στο YouTube ολόκληρη.
1: Ναι. Και έτσι μπορείτε κι εσείς να μοιραστείτε τη χαρά μας.
0: Στο κανάλι του Μελωδία θα τη βρείτε. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση. Πάμε.

0: Έτσι, τρεις μικρές στιγμές από την κασέτα του Μελωδία για τον Μίκη Θεοδωράκη. Μια συναυλία πολύ συζητημένη, sold out. Έψαχνε πολλοί κόσμος εισιτήριο. Πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν την είδε.
1: Τώρα έχουμε ευκαιρία να την ακούμε συχνά. Να την ακούμε όσο συχνά θέλουμε, δηλαδή.
0: Στο κανάλι μας στο YouTube, η κασέτα του Μελωδία για τον Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, Νατάς Αποφίλου, Θέμης Καραμουρατής και μια εξαιρετική επιλογή τραγουδιών.
1: Και συνεργατών.
0: Και συνεργατών που καλύπτει όλο το έργο του Μίκη. Αυτά προς το παρόν, 10 παρα 20 η ώρα, ακούμε Ιουλία Καραπατάκη για τη συνέχεια, τα κούνια για καρφιά, μετά να μιλήσουμε κάποια στιγμή για την εφορία και ποια είναι τώρα, ποιος είναι ο νέος της στόχος, τι έχει βάλει στο στόχαστρο.
1: Για να δούμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 9 και 47 η ώρα. Ετοιμάζεστε αυτό το καλοκαίρι να παντρευτείτε, να βαφτίσετε παιδί, να οργανώσετε ένα πανηγύρι, να φτιάξετε μια χωροσπερίδα, ένα πάρτι.
1: Ναι, αυτά τα ωραία.
0: Αν τα ετοιμάζετε όλα αυτά, να ξέρετε ότι θα σας έχει σωστό χαστρολιαφορία.
1: Εντάξει, όχι εσάς. Δεν νομίζω ότι είναι εσείς το πρόβλημα. Είναι οι άνθρωποι που τις διοργανώνουν.
0: Ναι, αλλά τώρα κάθε λέει νόμιμος εκπρόσωπος του χώρου στον οποίο τελείται η εκδήλωση, ναι, και ο διοργανωτής της, αλλά και εμείς, είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε αυτό που πάμε να κάνουμε σε μια ειδική πλατφόρμα και να έχουμε και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ μας.
1: Άρα λοιπόν,
0: καταγράφετε αυτό που πάμε να κάνουμε, δηλώνουμε και πόσο θα κοστίσει. Έχετε μετά η εφορία ή κάποιες υγειονομικές υπηρεσίες έρχονται επίσης και λένε: για να δω τι έγινε εδώ, τι είχατε γράψει, mm-hmm, τι συμβαίνει στην πράξη.
1: Ναι, πόσους καλεσμένους είχατε, mm-hmm, πόσο κόστησε όλο αυτό.
0: Δηλαδή, για να δω αν οι αποδείξεις αυτές που έχετε κόψει είναι οι αληθινές.
1: Επειδή για να δω αυτά τα πρόσωπα που έχετε καλέσει, όντως είναι 50 ή μου έχετε βάλει μέσα στο κτήμα 500 άτομα και αυτό.
0: Για εδώ τις πένες επίσης είναι παραβρασμένες.
1: Αυτό
0: θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία για τους γάμους.
1: Ναι.
0: Πάντως, καλό είναι να έχουμε στο νου μας ότι πλέον όλα αυτά αλλάζουν όταν είμαστε εμείς οι διοργανωτές. Αρχικά, εντάξει, γιατί οι άνθρωποι που έχουν τους χώρους το ξέρουν πια καλά αυτό. Αλλά εμείς που πάμε να το οργανώσουμε πρέπει να έχουμε το νου μας. Από τώρα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Τι. Εδώ, ωραία. Αν ο διοργανωτής δεν έχει νομική μορφή, για παράδειγμα, είσαι σε 15 μελές σχολείο.
1: Ορίστε.
0: Ναι, ναι. Αν υποθέσουμε το 15 μελές ενός σχολείου, πάει να κάνει κάτι. Πρέπει να υπάρχει το αφημί ενός φυσικού προσώπου.
1: Μα πώς γίνεται, αλλιώς πώς κλείνουν τα κτήματα.
0: Φαντάζομαι τι γινόταν στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Δηλαδή όλοι αυτοί οι ωραίοι γάμοι που έχουν γίνει, όλες αυτές οι πένες που έχουν βράσει.
0: Οι παραβρασμένες. Ναι, ναι, ναι. Και οι γουρνοπούλες που είναι πολύ της μόδας επίσης. Και αυτό παίζει πάρα πολύ. Ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαρίζα Ρίζου τώρα και τη σωτηρία της ψυχής έτσι όπως τη διασκεύασε για το σύριαλ Μαέστρο, που γυρίζει από ό,τι καταλάβαμε και νέο κύκλο.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε σήμερα την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μας θυμίζει αύριο τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Mm-hmm. Αν έχετε εξασφαλίσει ήδη το εισιτήριό σας, να ξέρετε πως η Κοσμοτέ Τέλεκομ, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, θα έχει φτιάξει και ένα booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας.
1: Πολύ ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά. Τα λέμε πάλι Δευτέρα, πρωί στις 7.
1: Να περάσετε καλά, ό,τι και να κάνετε.
0: Καλή ξεκούραση πάνω απ' όλα και έρχονται ζέστες, τουλάχιστον. Ναι, υπομονή.
1: Σφίξαν οι ζέστες.
0: Σφίξαν, ναι. Τα λέμε, έρχεται τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, για χαρά.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης, όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θυμάμαι όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει το «Θάλασσα μου σκοτεινή», ακουγόταν παντού, μα παντού και από την αρχή. Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, Μένικο Πορτοκάλογλου, λέμε καλημέρα. Είναι πρωινό Παρασκευής, είναι 10 και 7. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Ελένη Δήμου, τώρα στον αέρα μας με το «Δε με νοιάζει» και αμέσως μετά ο Λάμπρος Βασιλείου με το «Δέντρο». Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ανοίξτε ένα ρήμα το βιβλίο που θέλετε και συμβουλές για να διαβάσουμε. Άντε.
2: Ξύπνησε φιλόλογος πάλι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Μπράβο, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους Αθήνας. Υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στον Κηφισό στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Αλλά ιδιαίτερα προβλήματα δεν βλέπω και ελπίζω τα πράγματα να παραμένουν έτσι. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Είναι πρωινό Παρασκευής με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 19 βαθμούς. Με το 6-9-5-66-14-9-9-2 στη διάθεσή σας για τη δική σας καλημέρα, για τα νέα σας. Για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, έρχονται μέσω Viber και WhatsApp τα μηνύματά σας. Έρχεται και ο Γιάννης Κότσιρας στον αέρα μας με το φως και αμέσως μετά ο Φίβος Δελιβοριάς τραγουδάει για εκείνη. Καλημέρα.

10 και 25 πρωινό στα Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα Φορτιμέλ είναι στην παρέα μας, τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Φορτιμέλ, διατροφικό σύμμαχος, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας, προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα Φορτιμέλ και να μάθεις και περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ επίσης είναι στην παρέα μου. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ μας καλεί να μπούμε σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων. Γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων, την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών, με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, με θεατρικές παραστάσεις, με εργαστήρια STEM για μικρούς επιστήμονες, εικαστικά εργαστήρια, με ομαδικές ξεναγήσεις. Άρα γνώση, διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν όλους. Η είσοδος είναι δωρεάν και μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να κάνετε και την κυράτησή σας, δηλαδή στο otegroupmuseum.gr. Έρχεται ακριβώς 10.30. Ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Μανώλης Λιδάκης αμέσως μετά και για να σε συναντήσω. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Με την Ατάσα Αμποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη. Αφορμή η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
5: Είσαμε πια να γίνεται πραγματικότητα αυτή η ιδέα. Ήταν κάτι που χαιρόμασταν πολύ και οι δύο που θα συμβεί. Ο Θεοδωράκης δεν είναι μόνο ένας τεράστιος συνθέτης. Είναι και μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες του αιώνα.
4: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. Στο ακριβώς κάθε ώρα.

0: Ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πύρα στα στενά του Ορμούς. Άλμα για πετρέλαιο και χρυσό μετά τα πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Νέα πρόκληση από την Τουρκία με έγγραφο του ψευδοκράτους στον ΟΗΕ χαρακτηρίζει άκυρη τη Συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου. Προθεσμία μιας εβδομάδας για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Η επιδημία χανταϊού προκαλεί συναγερμό σε πολλές χώρες. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τίθενται σε εφαρμογή στο ΟΑΚΑ για το τριήμερο εν ώψη της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα. Νεφώσεις και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
4: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
5: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
4: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
5: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
4: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
6: Και όχι μόνο.
7: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
2: Πιάσε μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Η μνήμη σου μέσα μου είναι μόνον ένας ανάλαφρος ήχος από ποδήλατα που ήσυχα πηγαίνουν εκεί όπου το ύψος του από μεσήμερο κατηφορίζει στο πιο φλογερό σούρουπο ανάμεσα σε κυγκλειδώματα και σπίτια και κατοφέρειες γεμάτες στεναγμούς από παράθυρα ξανοιγμένα στο καλοκαίρι. Του εαυτού μου επιμένει μόνον ένα μακρινό κλάμα από τρένα ψυχών που απομακρύνονται και εκεί πανάλαφρη πετάς, χάνεσαι μες στο βράδυ. Η μνήμη σου μέσα μου, Βιτόριο Σερένη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Και ξυπνά σήμερα το πρωί, Παρασκευή 8 Μαΐου, και λες τώρα αυτό είναι σκόνη, είναι συννεφιά που θα φέρει βροχή, είναι όλα αυτά μαζί. Είναι όλα αυτά μαζί, λένε οι μετεωρολόγοι, και τοπικές βροχές θα έχουμε μικρής διάρκειας μεσημέρι και απόγευμα από ό,τι λένε, και αφρικανική σκόνη και ομπρέλα λοιπόν θα χρειαστεί να πάρουμε, και λίγη υπομονή μέχρι να φύγει η σκόνη, να δούμε ξανά καθαρό ουρανό, γιατί μια χαρά θερμοκρασία έχει, μέχρι τους 23 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Σήμερα Παρασκευή επίσης, τι ωραίο γίνεται μεταξύ 4 και 5, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 12.808 ευρώ, είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέσα στο χρηματοκιβώτιο, κάθεται εκεί και περιμένει να βρεθεί νικητής ή νικήτρια, πράγμα για το οποίο ανυπομονούμε και εμείς, γιατί είναι ένα ποσό 12.808 ευρώ που έχει συγκεντρωθεί μετά από διπλό jackpot. Για να μην έχουμε λοιπόν άλλο, τι πρέπει να έχετε στο νου σας? Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Δηλαδή μεταξύ 4 και 5 έχετε το τηλέφωνο σας κοντά, πάει, το σηκώνετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, γιατί μπορεί να είναι η μέρη, και σε περίπτωση που είναι θα σας ρωτήσει τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο. 12.808 ευρώ είναι η απάντηση που θα κάνει τα μετρητά να γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι τότε μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, frontstage.gr, μελωδία.gr, για να δείτε τους όρους να δώσετε την συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελενές μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ορφέας Περίδης για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Ζηλεύει νύχτα και αμέσως μετά η Λοκομόντο και Φραγκοσυριανή. Καλημέρα.

0: Παρασκευή, πρωινό στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 11, να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel στην παρέα μας. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειας, μπορεί κάποια στιγμή να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστερεψίας. Προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Και εκεί έρχονται τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Διατροφικό σύμμαχος, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστερεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου και να μάθεις και περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυστερεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11 ώρα δέει. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά.
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό.
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι.
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
8: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μία υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Ελικό, όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Ελικό, το λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα. Ελικό, το εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
0: Πάντα μελωδία.

Με ένα υπέροχο βάλς, ένα βάλς γάμο από την Ελένη Καραίνδρου, λέμε καλημέρα. Είναι πρωινό Παρασκευής με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 11 και 10. Κωνσταντίνο Νικολοπούλη στην παρέα σας μέχρι τις 2. Χρήστος Θηβαίος για τη συνέχεια, δεν είμαι άλλος. Και αμέσως μετά Γιώργος Νταλάρας και Ελένη Δήμου μαζί. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, και θα ρίξουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες βλέπω τα πράγματα αυτή την ώρα στους δρόμους και εύχομαι να παραμείνουν έτσι. Αυτό τουλάχιστον μου λένε οι χάρτες που έχω εδώ άνοιξη μπροστά μου. Είναι πρωινό Παρασκευής με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, με το 6956614992 στη διάθεσή σας. Ξέρετε τα νέα σας, την καλημέρα σας, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μήνυματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Μια μεγάλη καλημέρα και σε παλιούς καλούς φίλους ακροατές που συναντιόμαστε μετά από διάφορες ραδιοφωνικές περιπέτειες ξανά εδώ στον αέρα του Μελωδία. Ελένη Τσαλιγοπούλου για τη συνέχεια με την εκδρομή και αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας και κάθε φορά. Καλημέρα!

25 πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν περνάμε μια δύσκολη περίοδο, οι διατροφικές συνήθειες μπαίνουν σε δεύτερη προτεραιότητα. Σε καταστάσεις όμως όπως είναι η ανάρρωση μετά από ασθένεια, η ογκολογική θεραπεία και φυσικά σε περιπτώσεις αδυναμίας των ηλικιωμένων, η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel λοιπόν είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος. Συμβάλλουν στην αύξηση πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου, αλλά να μάθεις και περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια. Χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Λίγο πριν έρθει ακριβώς σε 10.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση. Η κασέτα του Μελωδία για τον Μίκη Θεοδωράκη, δύο υπέροχες βραδιές της Νατάσας Μποφίλιου στον Ιούνιο, το καλοκαίρι που μας πέρασε, 14 και 15 Ιουνίου, έχουν ανέβει στο YouTube. Είναι στη διάθεσή σας όλη η συγκινητική αυτή η παράσταση και πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση.

Μια μικρή γεύση λοιπόν από την κασέτα του Μελωδία για τον Μίκη Θεοδωράκη από τις δύο υπέροχες βραδιές στο Λιγαβητό με την Νάτα Σαμποφίλιο το καλοκαίρι που μας πέρασε στη διάθεσή σας όλοι στο YouTube και ήδη κάποιοι την έχετε δει και υπάρχουν και σχόλια από κάτω και ξεχωρίζω ενός πολύ νέου ανθρώπου. Συγκλονιστική παράσταση. Νιώθω ότι κάνατε πολλούς νέους όπως και εμένα να αγαπήσουν ακόμα περισσότερο αυτές τις μουσικές. Η κασέτα του Μελωδία για τον Μίκη Θεοδωράκη στο YouTube εδώ και λίγη ώρα στη διάθεσή σας.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό.

0: www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 11:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
16: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
17: one you love. Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
18: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Περίσεψα πάλι, μόλις που μάγκηξες με την άκρη των ματιών σου και εσύ ήμουν κάποτε το αγαπημένο σου σώμα. Τροπικοί δείκτες, Κωνσταντίνος Μουσάς.

Άτιμο πράγμα η τιμή. Είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, 11 και 43 είναι ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σας, πρωινό Παρασκευής, και το απόγευμα σήμερα τι έχουμε? Έχουμε χρηματοκιβώτιο. Το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα μετά από διπλό jackpot 12.808 ευρώ. Κάθεται εκεί αυτό το ποσό και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Ανυπομονούμε κι εμείς να βρεθεί, γιατί αυτό το ποσό έχει προκύψει μετά από διπλό jackpot. Όπως είπαμε, κάποιοι δεν απάντησαν στα 5 πρώτα χτυπήματα. Οπότε θέλω να έχετε το νου σας σήμερα μεταξύ 4 και 5 ώρα που η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα, να έχετε δίπλα το τηλέφωνό σας, να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και βεβαίως να πείτε το ακριβές ποσό. 12.808 ευρώ, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι τότε μπορείτε να στείλετε τη δική σας συμμετοχή, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr, melodia.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελένα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισυμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για τη συνέχεια και μάτια δίχως λογική στον αέρα του Μελωδία, και αμέσως μετά Αλκίνος Ιωαννίδης και στην αγορά του Αλχαλίλη. Καλημέρα.

κόσμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός.

μέσα στην ήλιδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους

0: λεπτά πριν τις 12 να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου. Πάντως, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σας καλεί να μπείτε σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων. Γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών με ένα πρόγραμμα πλούσιο με θεατρικές παραστάσεις, με εργαστήρια STEM για μικρούς επιστήμονες, εικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις. Γνώση, διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις, με λίγα λόγια. Η είσοδος είναι δωρεάν και μπορείτε να μάθετε περισσότερα, να κάνετε και την κράτησή σας otegroupmuseum.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
1: Πάντα

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πια σε Μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λύσεις.
0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις?
12: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά!
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Τις μέρες τις γλυκές του Σεπτεμβρίου, όταν δεν έχει ακόμη βρέξει και είναι το άκουσμα των ήχων πιο αραιό και η γεύση των ορών και από του θέρους πιο πυκνή, όταν στους κήπους κάνε τα ρόδια και πάλλονται οι ψητενείς συστήμονες των λουλουδιών και σφίζουν στις πορφύρες των φλεγόμενοι οι βίσκοι, όλοι σαν υπερβέβαιοι γαμβροί που στον νυμφών κτυπούν τις θύρες, τότε σαν να είναι πάντα καλοκαίρι, γιατί όποια και αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρος. Αναγαλιάζουν οι ψυχές και ο έρωτας, ο πιο ξανθός αρχάγγελος του παραδείσου, βοά και λέγει στο κάθε που άγγιξε κορμί: τα ρούχα πέτα, γδύσου, τίποτε μη φοβάσαι, έαρ, χειμώνας, θέρος, όπου κι αν είσαι, είναι η ρομφαία μου μαζί σου. Αρχάγγελο Σεπτεμβρίου, βοά μέσα στην πόλη. Ανδρέας Εμπειρίκος.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
6: Θάλασσε

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
11: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκον. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκον. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκον. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Με το στόμα γεμάτο.
13: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
14: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Όταν σου φρόνε τα χείλη της, ο πλανήτης έχανε το 1/3 του όγκου του. Κατόπιν, μετά το χάδι, όλα επανερχόντουσαν και κερδίζαμε και 2-3 θάλασσες. Όταν σου φρόνε, Γιώργος Δομιανός.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες, να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
12: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
13: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
14: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
13: Όχι, γιατί
14: αυτό εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
12: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
16: Εδώ, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λεόνο Βάθενς.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Τώρα θα περάσουμε σε έναν συνθέτη γίγαντα και στον αδερφό του. Ο αδερφός του υπήρξε πολύ σπουδαίος ποιητής. Είναι ο Γιάννης Θοδωράκης. Η μουσική είναι του Μίκη. Όμορφη πόλη.
3: Όμορφη πόλη.

0: βρίζοντας ξένη φαντάρι.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κταίο Θεσσαλονίκη. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online

0: Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σήμερα το απόγευμα που ξύπνησα βρήκα μια τρύπα στο στήθος μου που μπορείς να δεις από μέσα της. Μπορείς να δεις εσένα. Σήμερα το απόγευμα που ξύπνησα. Γιώργος Δομιανός.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
4: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη. Αφορμή, η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Όταν αρχίσαμε πια να γίνεται πραγματικότητα αυτή η ιδέα, ήταν κάτι που χαιρόμασταν πολύ και οι δύο που θα συμβεί. Ο Θεοδωράκης δεν είναι μόνο ένας τεράστιος συνθέτης. Είναι και μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες του αιώνα.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Θεσσαλονίκη είσαι μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά, που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάλλη.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Με το στόμα γεμάτο.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα Παραπολιτικά.
10: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
11: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Μιλώ με τα ψηλά.
1: Φίλα με.
12: Πάντα έντεχνα.
1: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
12: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ηλεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Δες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Πόσοι δεν έφαγαν τα νιάτα τους. Μοιραίες βουτιές, θανατερές καταδύσεις, γράμπες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουφίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες. Αλίμονο αν κόψουμε τα μπάνια, μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαν 5-6. Αλίμονο αν προδώσουμε τη θάλασσα, γιατί έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Η θάλασσα. Δίνος Χριστιανόπουλος.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
12: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
13: 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη.
12: Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη.
13: Αφορμή, η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
14: Όταν αρχίσαμε πια να γίνεται πραγματικότητα αυτή η ιδέα, ήταν κάτι που χαιρόμασταν πολύ και οι δύο που θα συμβεί. Ο Θεοδωράκης δεν είναι μόνο ένας τεράστιος συνθέτης. Είναι και μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες του αιώνα.
13: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας.
12: Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
8: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
7: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: 11 years, one Salonica. One for all.
4: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο One Salonica. Έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις.

0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη. Αφορμή, η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Όταν αρχίσαμε πια να γίνεται πραγματικότητα αυτή η ιδέα, ήταν κάτι που χαιρόμασταν πολύ και οι δύο που θα συμβεί. Ο Θεοδωράκης δεν είναι μόνο ένας τεράστιος συνθέτης. Είναι και μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες του αιώνα.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας. Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα ΔΕΗ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Εκπέρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
12: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
13: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
14: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
13: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατζάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι ο Μάης συνεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγυρνά όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πάντα
0: πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά.

0: My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Κι όσα για σένα είχες ελπίσει, έχουνε τώρα πια όλα σβήσει. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Σκιά ήταν ό,τι για ζωή αγαπήθη. Ήχος στεγνός μιας άδειας λέξης. Σαν ήρθε η ώρα να διαλέξεις, είπες ας φράξουν τη φωτιά άλλα στήθη. Ποτάμι που έχει μείνει ξερή η κήτη. Πώς να έχεις έτσι ξεστρατήσει. Σου άξιζε σένα αλλιώς να ζήσεις. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Βίρον Λεοντάρης.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
9: 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη.
8: Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη.
9: Αφορμή, η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
10: Όταν αρχίσαμε πια να γίνεται πραγματικότητα αυτή η ιδέα, ήταν κάτι που χαιρόμασταν πολύ και οι δύο που θα συμβεί. Ο Θεοδωράκης δεν είναι μόνο ένας τεράστιος συνθέτης. Είναι και μια της κορυφαίας προσωπικότητας του αιώνα.
9: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δε μου φτάνει.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέντι.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Με το στόμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα Παραπολιτικά.
6: Ακούμε μπροστά.
7: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων. Έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: 11 years, one Salonica. One for all for one.
16: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
17: One Salonica, the one you love.
18: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Σώπασαν πια οι μηχανές. Ακούγεται η μεγάλη σιωπή του δάσους. Στα σωθικά μου κατεβαίνει αργά το άρωμα των κυπαρισιών. Σιγαλινά, μέρα τη μέρα. Έγινα ένα με το χώμα. Θυμάρια φυτρώνω και ρίγανη. Αγριομέλισσες με θυλάζουν. Φλέβες του Αϊνικίτα. Γιώργος Γιώβας.
21: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
22: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
23: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
24: 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη.
25: Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη.
24: Αφορμή η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
26: Όταν αρχίσαμε πια να γίνεται πραγματικότητα αυτή η ιδέα, ήταν κάτι που χαιρόμασταν πολύ και οι δύο που θα συμβεί. Ο Θεοδωράκης δεν είναι μόνο ένας τεράστιος συνθέτης. Είναι και μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες του αιώνα.
24: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας.
23: Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube.
24: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: καφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγκου.
1: Κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης, όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
8: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
7: Θέλει να
8: έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
7: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
6: Πάντα έντεχνα.
10: Όλα σε θυμίζουν.
6: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
10: Θέλω να με χτυπήσεις αγκαλιά και εγώ να λέμε μεγάλα.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Την δύσκολη ζωή μου ασφαλή να κάνω. Εγώ στην τράπεζα του μέλλοντος επάνω, πολύ ολίγα συναλλάγματα θα βγάλω. Κεφαλαία μεγάλα αν έχει αμφιβάλλω. Κι άρχισα να φοβούμαι μη στην πρώτη κρίση εξαφνικά τα σπληρωμάς της σταματήσει. Η τράπεζα του μέλλοντος. Κωνσταντίνος Καβάφης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
3: 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη.
0: Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη.
3: Αφορμή η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
4: Καταρχάς η σχέση μου με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη μουσική του είναι από πάντα.
5: Ο Μίκης Θεοδωράκης μας έχει συνοδεύσει κιταρικά σε όλη την πορεία της ζωής μας.
3: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Έτσι.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελέγγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
4: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: Γεια σας, Μωρή Κουκλίδα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν θες να νιώσεις ότι έζησες, εμφανίσου. Σταμάτα πια να κρύβεσαι στη σπηλιά σου. Βγες κι εσύ έξω. Άναψε τη δική σου φωτιά. Πλάσε το δικό σου ουρανό. Κρυφτό. Γιώργος Λεπίδας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Οι κασέτες του Μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτά. Κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.
7: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κοινή χαρά μου μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το ότι έχω χέρια ευγενικά, σχεδόν γυναικεία, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Υπήρξαν χασάπιδες που ακούγανε Βάγνερ. Μαζεύανε, μαζί με τα παιδιά τους, φράουλες γύρω από τα κρεματόρια. Τι όμορφη μέρα, Χάνς. Τι όμορφη μέρα, Γκρέτελ. Δεν ξέπλαιναν καν τη στάχτη. Προσδίδει, λέει, μια ενδιαφέρουσα στιφάδα. Μικρό ψιλούλι φάντασμα. Γιάννη Τίνκας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: πιστέψει.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις ετία,

σκέφτομαι. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

νύχτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα.

0: μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πόσο νοσταλγώ, ιδίως τότε, όταν την πρωτοπήρα στα χέρια μου, ελαφριά πολύ, όπως κάθε δημιουργίας ψήθυρος, και με ικέτευε να την αγαπήσω. Προσδοκούσε πολλά από μένα, αφού έτσι τον κόσμο θορούσε. Συγχώρεση, Γιώργος Λεπίδας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

στο θάλαμο 9 για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδίας.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί.
4: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Έχει πάντα.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Melodia App.
7: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ανάβεις το φως, σβήνεις το φως. Θέλω να σε αγαπήσω όσο τίποτε άλλο. Ανάβεις το φως, σβήνεις το φως. Μια γριά θρύσκα ταΐζει τα γατιά της στο φωταγωγό. Παίζει σαν υποψίαστη. Μαλλιά μακριά, πόδια μακριά, γυμνά. Παίρνει ο αγέρος το φουστάνι σου. Τις Κυριακές το απόγευμα. Γιώργος Μαρκόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
2: Θέλει να
4: έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
2: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
1: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φίλα με.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η χώρα εδώ είναι σκοτεινή και δύσκολη. Φοβάμαι. Ξένη φωτιά μην την ανακατεύεις, μου είπαν. Όμως εκείνος καίγονταν μονάχος, κατά μόναχος, και όσο αφανίζονταν τόσο άστραφτε το πρόσωπο. Γινόταν ήλιος. Στην εποχή μας, όπως και σε περασμένες εποχές, άλλοι είναι μέσα στη φωτιά και άλλοι χειροκροτούνε. Οκαιόμενος, Τάκης Σινόπουλος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Αλλάζεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σωκράτης Μάλαμα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το χέρι μου στα μαλλιά σου. Φίδι που γυρνάει στη φωλιά του αφού έκαμε κακό. Η ψυχή μου ελαφρώς λερωμένη. Σαν άσπρο κοστούμι καλοκαιρινό. Πάνω από τα ναυάγια ο ήλιος ξεπρόβαλε κουρασμένος. Το χέρι μου, η ψυχή μου, ναυάγια. Γιώργος Μαρκόπουλος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής